πράγματα και τις προκυσαρίες. Κι εγώ έσω τσάλσεις από τα υπάρειες. Και τι πράγματα και σε μόνο πισάρειες. Απ' να θυ, απ' να. Απ' να θυ, απ' να. Απ' να θυ, απ' να.